λαπούρ. Το χαπάδις. Όλο σίτου όλο σακύλο γκάνανι ούμπα κουκαούλα. Όλο...

καλύτερη μουντούτα, αν είθε. Το μουά! Γουστί αίγερι μόνε του βατή γουστί. Αλλά χαγιαλέ γουάρσα μην αν ταράβας γίνερα σαν λέει.